0: Dangerous, cosmic, you're dangerous. Ooh wee, you're dangerous.
1: Cosmic is musically dangerous. Run tune, Cosmic. And me Sammy gon' say that.
2: Εσά να ιδίγιο τναί δουνάι, ακιον αμόν αρεβάναι, ως τυραλέρο ως εϊτατικ πουντιούν, εον δελιά γούρε εσάι. Σύντσιλικ ηρατίν αλάι, γούρε ουικί κοσμικ διγιάι. Συντονίαν ρουτς ρίγιταπ τραμπάς, γιάνγελ μουσικάς μπλάι. Συντονίαν ρουτς ρίγιταπ τραμπάς.